0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν σε συναντούν πρώτη φορά και ύστερα προφέρουν το όνομά σου, μοιάζει σαν να σε παραφράζουν ολόκληρο ή σαν να αντικρίζεις ένα ξεχασμένο ποίημά σου και να σου μπήγονται προοπτικές στα μπούτια. Μυοπικός αφορισμός ενδομήχος Πάνος Κουτούλιας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα το μπουφάν το πλαστικό.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκαλόγλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 90.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αυτό το τρελαμένο κορίτσι που φτιάχνει μονάχη της τη μουσική της. Τη μουσική της χορεύοντας τις ακτές. Η ψυχή της έχει στα δύο χωριστεί. Όλο να σκαρφαλώνει και όλο να πέφτει δίχως να ξέρει πού. Έτσι καθώς κρύβεται μες στα φορτώματα του ατμόπλιου, με την επιγονατίδα της τσακισμένη. Αυτό το κορίτσι, λέω, πράμα πανέμορφο, υψηπετές, ή πράμα ηρωικά χαμένο, ηρωικά βρισκόμενο. Τρελαμένο κορίτσι, William Butler Yeats.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μαντίλι. Τα βρήκα στο σεριάνι μου προχτές, τα αλφαβητάρι πάνω.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αγάπη παντού.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ένας εκείνος που σπέρνει παγιερότητα όντας ασύγχρονος ερωμένος και ένας που τρέφεται με παράδοξα. Μα πιο αγιέροχος μοιάζει ο τελειωμένος. Ιδανικός να σπάσει κανένα κώδικα και να ασπαστεί σε μια νύχτα μέσα ασκητισμούς καταπίεσης. Όλα τα έμβια εξ επαγγέλματος στερούνται προνοητικότητας. Το κρατεό παράπτωμα της ζωής. Πάνος Κουτούλιας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: αυτό εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Χίλια μίλια μοναχή να περπατώ στο χιόνι. Χίλια μίλια μοναχή να σέρνω κρίμα και κορμί. Και αν είμαι αμαρτωλή για σένα, να κρατάς το φόβο σου κρυφό. Να μην γίνεις φόβος και για μένα, και σ' άλλη αγάπη να στηθώ. Χίλια μίλια μοναχή, Αγαθή Δημητρούκα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια. Μπράβο, μωρέ.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Εδώ είμαστε. Είναι η μέρα που θα αρχίσουμε τις δικαιολογίες. Να, μωρέ, μου είχαν κλείσει λίγο το πάρκινγκ και ξέρετε, και μετά αφού έφυγα και από το σπίτι, ξέχασα και το κινητό και τίποτα. Είναι όλα ψέματα. Ψέματα στην πραγματικότητα. Όχι το πάπλωμα δεν μας έπεσε βάρη. Μας έπεσε πάρα πολύ έτσι, μεγάλη η χαρά και βαριά η ώρα που ήταν το Γαλλία-Μαρόκο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα οι καθυστερημένοι θα είναι αυτοί που είτε χάρηκαν είτε στεναχωρήθηκαν, αλλά που είδανε ένα μεγάλο παιχνίδι ακόμα στο Μουντιάλ, το οποίο ξεκινούσε στις 11 και άντε να τελειώσει στη 1-2 ώρες. Και μετά άντε και λίγο να χαρείς, και μετά άντε να ξαναδείς λίγο και αυτό το γκολ πείμα του Εμπαπέ. Έτσι. Και μετά άντε να ξαναδείς και μερικές φάσεις και λίγο τις εκπομπές που έχει στην ΕΡΤ. Και το αποτέλεσμα είναι 7 και 4 να φτάνεις στη δουλειά σου. Καλημέρα, μαζί θα είμαστε έως τη 10. Δημήτρης λείπει και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, το μαγαζί παραντουράει. Το ανοίγω εγώ. Ό,τι ώρα πει το Μουντιάλ. Καλημέρα.

πάντα χρόνια πολλά και υπόκληση στα παιδιά που τα θέλουν όλα και που έτσι δίνουν τις μάχες για αυτά, τα διεκδικούν. Δεν μιλάμε για τα κακομαθημένα παιδιά. Είναι 7 και 20, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα. Πού σας έπιασε χθες η Μπόρα, θέλω να ξέρω. Και επίσης θέλω να ξέρω, ήσασταν από αυτούς που πανηγυρίζατε σαν εμάς, λες και χορεύαμε το χορό της βροχής σαν Ινδιάνοι στο δρόμο, ή από αυτούς που γκρινιάζατε, γιατί ήσασταν με μηχανή, λογικό, ή γιατί σας έκανε μόσχεμα, ή γιατί σας βρήκε απροετοίμαστος, γιατί δεν είχατε ομπρέλα, γιατί δεν ξέρατε πού να καλείτε, γιατί πήγανε στράφη τα ραντεβού, γιατί. Λοιπόν, εγώ λίγο τη χάρηκα τη βροχή χθες, γιατί ήμουνα σε διάφορες περιοχές από τις δουλειές, δηλαδή μία στο κέντρο, μία προς Πανόρμου, μία μετά στα βόρεια, και κάθε φορά ήταν σαν να ερχόταν το σύννεφο μαζί μου, σαν να μου έκανε τα χατήρια, επειδή γκρινιάζω τον τελευταίο πολύ καιρό για τη ζέστη. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει όμως πιθανότητα βροχής, ή τουλάχιστον αυτό που βλέπω τώρα εγώ, που ξέρετε πόσο μπορείτε να το υπολογίσετε καθόλου αυτό που λέει το κινητό μου. Μπαίνουμε σε μια φάση λιακάδας για 10 μέρες περίπου, λίγο πάνω, λίγο κάτω η θερμοκρασία. Λίγο χαμηλότερα σήμερα από χθες, κοντά στους 30. Και νομίζω ότι η πιο θερμή μέρα των επόμενων ημερών είναι η Κυριακή με 35 βαθμούς και η ερχόμενη Τετάρτη. Αλλιώς πάλι εκεί κοντά στους 34. Αλλιώς εκεί κοντά 30-31. Καλοκαιράκι ωραίο, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις ή ευχάριστες σαν τη χθεσινή βροχή. Εδώ έχουμε πολλές προσωπικές οπτασίες. Καλημέρα να έχουμε.

0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, μάτι ωραίο στίχος. Είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμογελάνε. Εδώ είμαστε 7 και 23 και 24. Πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Parker Cinema και Parker Cinema Kids, στο ξεφώτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Πολύ ωραία κινηματογραφικά ραντεβού στην πόλη. Η εμπειρία ξεκινά και πριν από την προβολή, γιατί έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο lounge εκεί οι άνθρωποι από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα πάρετε θέση, θα σας κεράσουν popcorn, θα βγάλετε αναμνηστική φωτογραφία. Και γενικά για να δείτε το πρόγραμμα των προβολών, γιατί είναι και για τα παιδιά, είναι και για εσάς οι ταινίες ανάλογα τη μέρα, θα μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr. Και έχουμε και box μαζί μας, διότι μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτός και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και το καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ, το φαρμακείο, ό,τι και να παραγγείλετε, βγαίνετε πάντα κερδισμένος αν η επιλογή είναι το box. Λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Μια ανεξίτηλη σχέση.
3: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 10.500 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
12: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σαν να πάτησε βαριά το άλφα πάνω στο σθένος. Την ώρα που μάντευε η τύχη το ακινώνητο τοπίο μας. Ασθενή συγγένεια από το εμένα σε εσένα. Το ονόμασε η πυθία ζωή. Το λάλον είδωρ ζητώ να πάρω. Το ελιξίριο της άνωθεν επικοινωνίας. Κλέλια Χαρίση.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Εδώ είμαστε επιτέλους Παρασκευή, είναι 10 Ιουλίου, εντάξει, στην καρδιά του καλοκαιριού, 7 και 32, καλημέρα Μελωδία Ματούλα, κουστένει στα μικρόφωνα, ο Δημήτρης λείπει και σήμερα. Και τώρα να διάβαζα εδώ ένα πολύ ωραίο, πολύ αισιόδοξο ρεπορτάζ, το πρώτο θέμα. Η NASA λέει, αποκαλύπτει ότι έχει καταγράψει εικόνες με UFO, τέλος πάντων, UFO-πίτα όπως θέλετε, με τον επικεφαλή της λέει να αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζωή παντού. Ο Τζάρετ Άιζακμαν μιλά για τις ανεξήγητες εικόνες από το διάστημα. Λοιπόν, νέα συζήτηση προκαλούν όλες αυτές οι δηλώσεις του επικεφαλής της NASA, ο οποίος υποστήριξε ότι η διαστημική υπηρεσία να έχει καταγράψει εικόνες αντικειμένων που δεν μπορούν μέχρι σήμερα να εξηγηθούν με βεβαιότητα ως γνωστά φυσικά φαινόμενα. Άρα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, ένα podcast έκανε. Και γιατί το έκανε, για να μας βάλει φωτιά στον πλανήτη. Έχουμε καταγράψει λίγο εικόνες και αυτό είναι το θέμα για το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ, τώρα σωθήκαμε, γίναμε δύο οι καλοί, είναι πολύ προοδευτικός. Με βάση τα δεδομένα που διαθέτουμε από αυτές τις εικόνες, δεν γνωρίζουμε τι είναι. Πρόσθεσε λοιπόν ότι η ανθρωπότητα οδηγείται σε ένα συμπέρασμα που λέει ότι η ζωή στο σύμπαν είναι πολύ πιο συνηθισμένη αλλά και ασυνήθιστη από αυτή που ξέρουμε και πιστεύουμε. Υπάρχει μια πολύ πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας στο συμπέρασμα ότι ναι, ίσως υπάρχει ζωή παντού εκεί έξω και δεν είναι πια και τόσο σπάνια όσο νομίζουμε. Που ξέρετε, μπορεί και κάποιοι που έτσι και αλλιώς συμβαίνει στη ζωή να μας βλέπουν και να λένε «Μα τι ούφο είναι αυτά» που συμβαίνει καθημερινά στη ζωή μας, σε μένα τουλάχιστον, σίγουρα. Αλλά μπορεί και κάποιοι από πολύ πολύ μακριά να λένε το ίδιο πράγμα. Αυτά, καλημέρα. Μπορεί, όλα μπορεί, που λέγει εδώ και ο Μπαμπιστόκας.

αυτή η ανισοπαθητή κομμάτι είναι έτσι τόσο κρυφή, περίεργη, σκοτεινιά. Που όμως με το που το ακούς αυτό το τραγούδι θέλεις λίγο να. Κάπως λίγο να κουνθείς, να χορέψεις. Σκέφτεσαι ότι μπορεί να είσαι σε ένα νησί, να ξημερώνει, να, κάπου να έχεις ξεχαστεί και να τα ακούς και να. Κάπως κάτι σου δημιουργεί. Πολλές εικόνες, πολλή διάθεση, αλλά και σκοτεινιά βαθιά μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. 7 και 42. Χρωστάω κάτι χρόνια πολλά. Έρη, να χαίρεσαι το γιο σου από το προηγούμενο μισάωρο. Είναι το μήνυμα. Τώρα συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο. Σας ρώτησα νωρίτερα αν και εσείς απολαύσατε τη βροχή τη χθεσινή, την μπόρα που έπιασε στην πόλη. Συμβαίνει το εξής. Εδώ στα μηνύματα, στο Μελωδία, οι περισσότεροι μου λένε α, όχι, δεν μας άρεσε και τέτοια. Ενώ στο Instagram, οι φίλοι μου. Λένε, ναι, τι ωραία το απολαμβάνουμε. Μην νιώθετε ενοχή που απολαύσαμε τη βροχή χθες. Ήταν ωραία, ήταν σαν να έσβησε όλη η πόλη. Να έχει καεί εδώ τώρα και 20 μέρες και στην κυριολεξία, αλλά και μεταφορικά. Και να έπεσε αυτή η ωραία βροχούλα χθες και να μας έσβησε. Λαβρέτης για τη συνέχεια. Πεθαίνω για σένα, 7 και 43. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Κουστένη, μόνη και σήμερα.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπά.

Παναθεμάσαι, δεν με λυπάσαι. Παναθεμάσαι, δεν μας λυπάστε καθόλου. Διαβάζω εδώ στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής τώρα ότι η φωτιά χθες στον Ασπρόπυργο ξεκίνησε από μια σπίθα, από τσιγάρο. Όλη αυτή η ιστορία με 14 τραυματίες, με 2 συλλήψεις, με 2 ανθρώπους που ήταν πολύ σοβαρά χθες, ειδικά ο ένας. Θερμές εργασίες πραγματοποιούσαν οι 2 εργαζόμενοι στο συνεργείο βαρέων οχημάτων στον Ασπρόπυργο, όταν ο ένας άναψε τσιγάρο, από το οποίο προκλήθηκε έκρηξη. Η φωτιά επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο, το οποίο μετέφερε 1,5-2 τόνους προπανίου, με συνέπεια φυσικά την ισχυρότατη έκρηξη. 14 άτομα, όπως είπαμε, τραυματίστηκαν, τα 4 είναι τελικά σοβαρά. Στο πλαίσιο λοιπόν της αυτοφόρης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου, ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου κτλ, κτλ. Αλλά για άλλη μια φορά είχαμε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά μέσα στον, κοντά στον αστικό ιστό και στην περιοχή εκεί, με ανθρώπους που την πλήρωσαν, γιατί κάποιος ήθελε την ώρα που έκανε την εργασία να μην σεβαστεί καμία έτσι ασφάλεια. Και επίσης υπάρχει κι άλλο ένα θεματάκι σχετικό. Εδώ στο πρώτο θέμα το βλέπω ότι φωτιά στο Καλοχώρι πριν από μερικές μέρες, τη θυμάστε? Ένας 70χρονος λέει έκαιγε χαρτιά για να απομακρύνει σφίγγες. Και φυσικά η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες και τα λοιπά και τα λοιπά, και είχαμε επίσης τα αποτελέσματα που ξέρουμε. Δεν ξέρω πότε θα γλιτώσουμε από αυτά τα μυαλά και από αυτές τις ειδήσεις την επόμενη μέρα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα και εδώ Γιάννης Χαρούλης. Μεσοπέλαγα αρμενίζω. Αμήν.

0: Γεια σου και σένα Γιάννη, και είναι 7:54 και πάμε, 55 και πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μαζί μας έχουμε τα Bed & Bath αφράτες, βελούδινες πετσέτες μπάνιο με πλούσια απορροφητικά, απαλά μπουρνούζια και έτσι ωραία παιχνιδιάρικα πόντσο σε υπέροχα χρώματα, ολοκληρωμένα σετ για να ντυθεί όλο σας το μπάνιο με στυλ. Στα Bed & Bath θα βρείτε εκεί τους ειδικούς. Εννοείται, στα Λευκά Είδη, και θα βρείτε ποιοτικά προϊόντα για κάθε γούστο. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και θα ανακαλύψετε τα πάντα από κοντά. Και μαζί μας έχουμε και την Pharmacept. Διότι ζέστη, στρες, έντονη ρυθμή, η καθημερινότητα αυξάνουν τις ανάγκες επιδερμίδας για φροντίδα και φρεσκάδα που διαρκεί. Υπάρχει όμως η σειρά Hygienic της Pharmacept που προσφέρει καθημερινή φροντίδα και αίσθηση φρεσκάδας όλο το 24ωρο. Διότι έχει και το Hygienic Shower Gel και το Shower Cream. Ανάλογα με τον τύπο του δέρματος. Σας. Λοιπόν, σειρά Hygienic από τη Pharmacept για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης κάθε στιγμή της ημέρας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να δοκιμάσουμε να κάνουμε μια απόπειρα να πούμε την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα δέει.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

Εδώ είμαστε. Εντάξει, τώρα η επίδραση από τον Εμπαπέ από χθες το βράδυ ακόμα κρατάει. Μην νομίζετε ότι ήταν μόνο το πρωί που λίγο καθυστερήσαμε. Ακόμα, όλα θα γίνουν μια σχετική καθυστέρηση από το ξενύχτη σήμερα. Για να δούμε τώρα λοιπόν την κίνηση στους δρόμους. Κυφισός, πολύ δύσκολος. Στο Χαϊδάρι εκεί, μετά το Χαϊδάρι μάλλον, στη λεωφόρο Αθηνών. Τώρα στο Κυφισό για να επιστρέψω στην άνοδο είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί έχει περισσότερη κίνηση. Αλλά στην κάθοδο έχει σε μεγαλύτερο έτσι εύρος, σε μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή ξεκινάει από το. Από πού τώρα ξεκινάει, μάλιστα που μπαίνω και σε λεπτομέρειες. Τι τις θες τις λεπτομέρειες, Χρυσή μου, λοιπόν, αφού δεν μπορείς. Τέλος πάντων, έχει στην κάθοδο του Κυφισού έχει πολλή κίνηση. Στην διασταύρωση με τη μεταμόρφωση επίσης έχει αρκετή κίνηση. Τώρα γενικά, εγώ την υπόλοιπη Αθήνα τη βλέπω σε καλή κατάσταση. Σε καλή. Ενώ λίγο έχουν αρχίσει να κυτρινίζουν κάποιοι δρόμοι. Δεν είναι η πολύ δύσκολη, φαντάζομαι, κατάσταση που θα συναντήσουμε σε μία ώρα από τώρα. Όμως. Εκεί που έχει κίνηση, όπως κάθε Παρασκευή, είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Διότι ο κόσμος πάει και έρχεται, όπως και να το κάνουμε, τριήμερα, νησιά, Κυκλάδες, ξεκινάνε κάποιες άδειες κτλ. Καλημέρα, Μελωδία Ματουλάκου, που στέλνει στα μικρόφωνα μέχρι τις 10 μαζί. Χάρης Αλεξίου, όποια και να είσαι και όπου και να είσαι και όποιος και να είσαι, κάνε μου απόψη συντροφιά μου.

8 και 12. Κανείς δεν έχει χρόνο για δάκρυα. Το θέμα δεν είναι ο χρόνος. Το θέμα είναι αν υπάρχει ανάγκη ή αν υπάρχει η συνθήκη εκείνη. Λοιπόν, 8 και 12, όπως είπαμε, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Κουστένη στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε μόνοι και σήμερα. Και κάπως έτσι θα τελειώσει αυτή η δύσκολη εβδομάδα. Ελπίζω από Δευτέρα να είμαστε στην κανονική σύνθεση της εκπομπής. Τώρα πάμε να δούμε ένα πολύ αγαπημένο μου θέμα. Πραγματικά. Αλλά δεν έχω την ξαδέρφη μου, γιατί κανονικά αυτό το θέμα θέλει την ξαδέρφη στο τηλέφωνο, στην τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, το φαρμακείο του ταξιδιού, το φαρμακείο των διακοπών για ενήλικες, παιδιά και ηλικιωμένους. Καλά, δεν θα μπούμε σε όλες τις κατηγορίες. Να κουβεντιάσουμε για κάτι από τη Δευτέρα. Αλλά αν πάτε διακοπές με τα παιδιά σας, έτσι. Ωραία, τι έχει να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι οι πρώτες διακοπές με παιδιά που είναι μωρά, που είναι οι πρώτες τους, έτσι, που νομίζεις ότι θα έρθει ο Αρμαγεδόνας, δηλαδή ότι θα γίνει ο χαμός, ότι θα χρειαστείς τα πάντα. Κουβαλάς, δηλαδή το πίσω κάθισμα είναι, τα πίσω καθίσματα είναι στο ένα το καρεκλάκι του μωρού και δίπλα έχεις πάρει το φαρμακείο με το σταυρό απ' έξω κανονικά τον πράσινο, τον έχεις βάλει δίπλα από το παιδί και κάθεται και πηγαίνετε όλοι μαζί διακοπές και λες σε καλά φαρμακείο, θέλεις κάτι να φας μέχρι να πάμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Λοιπόν, άλλο ένα καλοκαίρι έχει φτάνει σιγά σιγά, κάποιοι εννοείται ότι έχετε μωράκια μικρά. Θα σας έλεγα το εξής. Προφανώς και πρέπει να έχετε μαζί σας πράγματα από την εμπειρία εδώ η παλιά και ίσως λίγο γαϊδούρα σε σχέση με τις ξαδέρφες που λέμε. Τα περισσότερα πράγματα θα τα πάτε και θα τα φέρετε έτσι. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο με το φαρμακείο, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχετε τα πράγματα πρώτης ανάγκης μαζί. Συμβαίνει με όλα τα πράγματα του μωρού. Θα πάρετε μαζί πράγματα που ούτε καν θα τα ανοίξετε. Θα πάνε και θα έρθουν. Παρ' όλα αυτά, εδώ το φαρμακείο λέει ότι πρέπει να έχετε αδιανόητα πράγματα. Γάζες, λευκοπλάστ, αυτοκόλλητα, ελαστική επίδεσμη, ψαλίδι, γάντια, φερενιστέρι. Ο ένας γονιός θα κάνει το χειρουργό, ο άλλος θα κάνει το βοηθό. Τσιμπιδάκι για την αφαίρεση αγκαθιών, κεντριών. Εμείς έχουμε μάθει και τα βγάζουμε με κάτι καρφίτσες, βρωμοκαρφίτσες γιαγιάς μου τους αχινούς από το χωριό. Φυσιολογικό σωρός για τον τραυματισμό, για τον καθαρισμό, για τα μάτια. Αντισηπτικό διάλειμμα. Και μετά καταλήγεται στο γνωστό διάλογο με την ξαδέρφη που λέγαμε. Ρε παιδάκι μου, σε ρωτήσω κάτι, της λέω. Τα ράματα, γιατί τα κουβαλάς? Ξέρεις να κάνεις ράματα? Γιατί τα έχεις μαζί σου? Και μου λέει, ξέρεις, γιατί είσαι άνετη. Να σου πω εγώ, γιατί έχω εγώ μαζί μου τα πράγματα. Και μπορεί να είναι και η αλήθεια αυτή. Όντως, εγώ είμαι άνετη γιατί πάντα ξέρω ότι υπάρχει εκείνη στο χωριό και τα κουβαλάει όλα αυτά μαζί. Εννοείται ότι έχει και άλλα μέσα, έτσι. Φαντάζεται ότι θα γλιτώσετε μόνο με αυτά. Τα πούμε σε λίγο. Τώρα έχουμε. Ίσως θα είναι τα φεγγάρια.

Όχι, φταίς πάντα εσύ. Αλλά τέλος πάντων είναι ευγενής εδώ ο άνθρωπος που έγραψε το τραγούδι. 8 και 18, καλημέρα Μελωδία. Τι λέγαμε, πολύ αγαπημένο θέμα. Πολύ αγαπημένο θέμα, το φαρμακείο των διακοπών. Ένα τσίμπημα εντόμου, ένα ηλιακό έγκαυμα, μια γαστρεντερίτιδα, μια μικρή εκδορά, ένας αχινός, ένας λαγοκέφαλος. Απορώ γιατί δεν έχετε βάλει για το λαγοκέφαλο κάτι μέσα σε αυτό το φαρμακείο εδώ πέρα. Αντισταμινικά, αλλεργικές αντιδράσεις, τσίμπηματα εντόμων, αντισηπτικά μαντιλάκια, αντιβιακή αληφή, επιδέσμους για μικροτραυματισμούς, παυσίπονα, μυϊκούς πόνους. Όχι, νομίζετε θα γλιτώσετε μόνο με τις γάζες που έλεγα νωρίτερα. Εννοείται ψηφιακά θερμόμετρα, αντισηπτικά χεριών, αντιλιακά, εντομοαποθητικά. Φακελάκια για με ειδισκία, ηλεκτρολίτες που μπορούν να βοηθήσουν σε φάση αφυδάτωσης. Και αυτά είναι για τους γονείς και για τα παιδιά. Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη άλλη κατηγορία που λέει τι να έχετε μαζί σας αν υπάρχουν σε όλο αυτό το setup, αν υπάρχει και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Αλλά μετά απλώς θα σας σταυρώσω, θα σας πω καλά ξεμπερδέματα και αν αυτές είναι διακοπές, να μου γράψετε το Σεπτέμβρη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία 8 και 22. Ματούλα Κουστένη στο μικρόφωνο. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Διότι η εποχή του θερινού έχει φτάσει και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και να βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix, μόνο 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο για τα 168 του χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου και θα ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία, αυτή δηλαδή που μας διηγήθηκαν στα social media της εταιρείας. Σε λίγο και πάλι μαζί, καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: βραβεία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Μάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία.
10: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Πόσοι δεν έφαγαν τα νιάτα τους. Μοιραίες βουτιές, θανατερές καταδύσεις, γράμπες, πηγάδια, βράχια αθέατα, ρουφίχτρες, καρχαρίες, μέδουσες. Αλίμονο αν κόψουμε τα μπάνια, μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαν 5-6. Αλίμονο αν προδώσουμε τη θάλασσα, γιατί έχει τρόπους να μας καταπίνει. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Η θάλασσα. Δίνος Χριστιανόπουλος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
2: Φεγγάρι μάγια. Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.

Καλημέρα, Μελωδία. Μάτι Λοξτένη στα μικρόφωνα, 8 και 34. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι ξυπνήσατε τώρα, όσοι βγαίνετε τώρα στους δρόμους, εντάξει, δεν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, ή τουλάχιστον ακόμα. Σε σχέση τουλάχιστον με τη χθεσινή μπόρα. Γιατί χθες έγινε ένας μικρός χαμός. Κάποιος τους ευνηδίασε πολύ άσχημα η βροχή, ειδικά όταν είσαι με μηχανή σε αυτήν την πόλη. Σε κάποιους άλλους, όπως εμάς, άρεσε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε. Ο Δημήτρης λείπει και σήμερα. Και έτσι μάλλον κλείνει και η εβδομάδα, είναι πρωινό Παρασκευής, είναι 10 Ιουλίου, λιακάδα σήμερα, ούτε βροχές, ούτε τίποτα, ούτε απειλή, τουλάχιστον στην Αττική, και μέχρι τους 32 η θερμοκρασία. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Αντάσα Αποφίλιο. Τέτοια εποχή περίπου ή λίγο πιο μετά ήταν όταν το άκουσα στο Instagram της που το ανέβασε, το είπε πρώτη φορά σε ένα live της και είπα, ω, τι τραγούδι είναι αυτό. Και νομίζω ότι ένα χρόνο μετά έχει κάνει τη διαδρομή του, έχει κάνει τις εμφανίσεις του της live μαζί με τον Μανώλη Φάμελο και το καλοκαίρι θα είναι μεγάλη παρηγοριά και παρέα στα νησιά. Όλα είναι μπροστά.

Λοιπόν, θέλω εδώ να δηλώσω ότι είστε οι καλύτεροι ακροατές του κόσμου. Γιατί όχι μόνο. Κύριε Απόστολε, τι κάνατε πάλι? Μας έχει έρθει μία τσάντα με. Πόσα να πω. 72 μέσα, 36, 44, τσουρέκια. Και όχι μόνο έχει έρθει σήμερα, λείπει και ο βραχνός. Οπότε ξαφνικά, επειδή ξέρετε ότι πρώτον μου αρέσει το τσουρέκι και εντάξει, τον καφέ που πίνουμε στο στούντιο με κάτι πρέπει να το συνοδεύει, δεν μπορεί να πάει ξεροσφύρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει έρθει ένα φορτηγό τσουρέκια πάλι σήμερα το πρωί από τον αγαπημένο ακροατή. Και πολύ κρίμα, πολύ στεναχωριέμαι που λείπει ο Δημήτρης μας σήμερα και δεν θα πάρει κανένα από αυτά. Θα παγιατέψουν μέχρι να δεν γίνεται. Να τα πάρω όλα σπίτι. Να με προσέχεις. Νίκος Πορτοκάλλου, Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα, το δικό σας είναι το χειροκρότημα εδώ από τις κασέτες του Μελωδία, το Βάλς των Ονείρων. Είναι 10 λεπτά πριν από τις 8 και πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία από το Τυχερό Αστέρι, πολύ αγαπημένο τραγούδι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου εδώ και 168 χρόνια. Θα δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας και έχουμε και φαρμασέπτ μαζί μας, διότι η καθημερινή φροντίδα χρειάζεται προϊόντα που δεν διαταράσουν τη φυσιολογική της επιδερμίδας. Και έτσι υπάρχει το Hygienic Sour, Sour Gel και Sour Cream της Pharmacept για μια ολοκληρωμένη περισποίηση. Λοιπόν, το Hygienic Ultra Hydra Lotion προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση της ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά, ανάλαφρη υφή που απορροφάται άμεσα χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας, δερματολογικά ελεγμένα όλα τα προϊόντα της σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Τα προϊόντα της σειράς Hygienic προσφέρουν καθημερινή αίσθηση καθαριότητας, άνεσης και προστασίας. Για να προχωρήσουμε όμως λίγο τώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλημέρα, μελωδία.

0: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
1: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
1: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
14: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα μελωδία, είναι πρωινό Παρασκευής, είναι 10 Ιουλίου και εννοείται θα μου τύχαινε και αυτό, έχει κολλήσει, όχι εντάξει, ξεκόλλησε ο υπολογιστής στο ποντίκι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα την κίνηση στους δρόμους, προσπαθώ να βρω δικαιολογίες για αυτά που θα ακούσετε, αλλά νομίζω ότι τα έχετε συνηθίσει, τα έχετε μάθει τόσα χρόνια. Λοιπόν, στον Κηφισό, στην άνοδο, πολλή κίνηση και πάρα πολύ έτσι, δύσκολη κατάσταση. Νομίζω η άνοδος είναι η πιο δύσκολη σε αυτή την ώρα. Από Σεπόλια και νωρίτερα από Λεωφόρο Αθηνών και μετά αρχίζει λίγο κάπως η κίνηση και σταματάει ψηλά πριν από τη Νέα Ιωνία εκεί στη Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα και σε μικρότερο έτσι, διάστημα εύρος. Πολλή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Η παραλιακή αρχίζει και γεμίζει από παραλία Καλαμακίου μέχρι και μετά Μαρίνα Φλίσβου και Λεωφόρο Ποσειδώνος και μέχρι, γενικά είναι μια ταλαιπωρία η παραλιακή μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά άμα πάτε και στο λιμάνι μη θέλετε να πάτε και άνετα, συγγνώμη, εμφεύγετε που φεύγετε 10 Ιουλίου λέω τώρα εγώ, λοιπόν κάνω την πεθερά την κακιά. Τι άλλο έχουμε, έχουμε στην κάθοδο της Μεσογείων εκεί στο ύψος του Χολαργού αρκετή κίνηση στην αρχίζω τα δύσκολα. Στην Κηφισία, στην άνοδο, στο νέο ψυχικό έχει πάρα πολύ κίνηση. Στην Αθήνα, στο κέντρο, έχει σε διάφορους δρόμους. Καλά, μην πούμε σε λεπτομέρειες τώρα, δεν έχουν σημασία οι λεπτομέρειες στη ζωή. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο αυτό που έχω μάθει, αυτό το δρόμο εκεί. Λεωφόρος Αθηνών δεν είναι. Τέλος πάντων, εκεί στο Χαϊδάρι κοντά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Να δω λίγο και μια κατεχάκι, αν έτσι μπορέσω να την εντοπίσω και καταλάβω τι γίνεται. Τέλος πάντων, όλα καλά είναι. Αυτά, καλημέρα σας. Είναι Παρασκευή και αυτό τα κάνει τα πράγματα όλα. Δεν χρειάζεται να βλέπετε την κίνηση. Τη μεγάλη εικόνα κοιτάμε. Είναι Παρασκευή σήμερα. Καλημέρα, μελωδία μου, το λακουστένι μόνο, όπως καταλαβαίνετε. Και σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, όσοι ξεκινάτε ήδη.

μαλλί βιτόνυρο και λείπεις εσύ, τότε το δοξάρι τι να το κάνω. 9 και 10 τέλος πάντων. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Κουστανή στο μικρόφωνο. Δημήτρης λείπει. Τελευταία ώρα για σήμερα μαζί, αντί για να ξεκινήσει και για μας το Σαββατοκύριακο σιγά-σιγά. Τώρα θυμάστε που λέγαμε για τις νέες ταυτότητες και τις παλαιές και τη ζημένη και υπήρχε μία διορία και δεν βρίσκαμε ραντεβού. Πλησιάζει το τέλος, έτσι. Από 3 Αυγούστου είναι το όριο, το τελευταίο όριο. Τέλος τα ταξίδια με τις παλιές. Τι θα γίνει με τα ραντεβού, αν δεν έχετε προλάβει, αν έχετε μείνει με εκείνη την μπλε, τη σύγχρηστη, την παλιά ταυτότητα που έχει ξεφτύσει, που έχει φύγει η πλαστικοποίηση, που την έχουμε πλαστικοποιήσει με το δικό μας τρόπο, που έχουμε βάλει σιλοτέιπ, που ο καθένας έχει βρει μονοτικές ταινίες, ό,τι θέλει για να την κρατήσει αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, πρέπει να αποκτήσουμε την καινούργια, όσοι δεν την έχετε αποκτήσει ακόμα. Λοιπόν, πλησιάζει 3 Αυγούστου, τίποτα, 20 μέρες έχουν μείνει. Οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα για το εξωτερικό. Δηλαδή, μην αρχίσετε να τρομοκρατήσετε ότι, πώς το λένε, ότι η κατάργηση των παλιών ταυτοτήτων θα επηρεάσει τις συναλλαγές σας με το ελληνικό δημόσιο. Όχι. Όσοι έχετε, θα συνεχίζουν να ισχύουν, τουλάχιστον για λίγο ακόμα. Οπότε οι συναλλαγές με το ελληνικό δημόσιο δεν επηρεάζονται. Όμως για να ταξιδέψετε στο εξωτερικό δεν μπορείτε με αυτό το έγγραφο. Αυτό έτσι όπως έχει καταντήσει. Οι πολίτες οφείλουν να εκδώσουν τις νέες ταυτότητες ή να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός των ελληνικών συνόρων. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού για την έκδοση νέου δελτίου σε περίπτωση, λέμε, που δεν έχετε πάρει κάτι χαμπάρι, πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς TaxisNet και εκεί θα πάτε. Για την έκδοση απαιτείται η καταβολή ενός παραβολή των 10 ευρώ ή η ψηφιακή ταυτότητα, αλλά να είστε προετοιμασμένοι ότι για την ψηφιακή αυτή ταυτότητα, πρώτον θα πάτε στο τμήμα, θα βγάλετε τις φωτογραφίες. Εντάξει, θα τη δείτε λίγο τη φωτογραφία, να σου λουποθείτε με τους ανθρώπους. Εμένα το κορίτσι είχε την ευγένεια να με ρωτήσει, σας αρέσει αυτή η φωτογραφία σας? Λέω, ναι, εντάξει, τώρα έτσι κι αλλιώς αυτό, ό,τι βλέπεις παίρνεις, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και μετά να είστε προετοιμασμένοι ότι την μπλε ταυτότητα, αυτή τέλος πάντων, τη γεμάτη αναμνήσεις, την ώρα που θα πάρει την καινούργια την παραδίδετε, έτσι, όπως είναι λογικό. Δηλαδή δεν είναι σουβενίρ, δεν θα την έχετε στο σπίτι κάπου, θα πρέπει να την παραδώσετε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαι τόσο ούφο ως γνωστόν που δεν είχα καταλάβει ότι θα πρέπει να την παραδώσω, οπότε δεν είχα κάνει όλο αυτό το πάρτι από χαιρετισμό με την ταυτότητά μου, αλλά τέλος πάντων την έδωσε και τελειώσαμε. 3 Αυγούστου το όριο, προσοχή. Και εδώ η Big Slax και μια μεθυσμένη καρδιά, και είναι και 9 και 12 και έχει 27 βαθμούς έξω ήδη. Καλημέρα.

θα πιω απόψε το φεγγάρι. Ελπίζω να είναι μόνο το φεγγάρι. Λοιπόν, 9 και 20 εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. Λοιπόν, σήμερα έχει πάλι μπαλίτσα, Καλά, εντάξει, όσοι δεν βλέπουν ποδόσφαιρο, μιλάμε για καταστροφή τις τελευταίες ημέρες. Εχθές έτσι κι αλλιώς μας κατέστρεψε, η Γαλλία μας ξενύχτησε. Εντάξει, είναι και η ομάδα μας, είναι και η αδυναμία Εμπαπέ. Λοιπόν, ξεκίνησαν στις 11. Οπότε καταλαβαίνετε τι ώρα μία να πάρει να τελειώσει το παιχνίδι, να έχουμε και τη χαρά και λίγο να μοιραστεί και να ξαναδούμε και τις φάσεις και να δούμε και αυτό το γκολ πείμα του Κιλιάν που έχασε ένα πέναλτι και μετά κέρδισε. Τέλος πάντων, η Γαλλία κέρδισε χθες το Μαρόκο, πέρασε στους 4. Τώρα έχουμε Ισπανία και Βέλγιο. Ναι, οπότε σήμερα είναι το παιχνίδι αυτό. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Ισπανία-Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι μια μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης. Η Ισπανία παραδοσιακά μια πολύ δυνατή ομάδα. Αυτά για σήμερα στις 10 το παιχνίδι. Εδώ είμαστε σήμερα που θα έχει ζέστη και για ένα δεκαήμερο θα έχει ζέστη. Γιατί βλέποντας τώρα λίγο τις θερμοκρασίες, πάνε οι βροχές, οι χθεσινές συμπόρες που τις απολαύσαμε επίσης. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι έχει μόνο ζέστη. Και 35 την Κυριακή που θα είναι η πιο ζεστή μέρα του τριμέρου και μετά ξανά Τετάρτη πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Δεν είναι τίποτα, δεν θέλω να ανησυχείτε αφού δεν έχει κραγεί ακόμα η κονσόλα όσες μέρες είμαι εδώ. Απλώς πατούσα το play με άλλο ποντίκι. Εντάξει. Καλημέρα.

0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, να είμαστε ακόμα εδώ. 9 και 24, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. Μα του λέω ακούστε στα μικρόφωνα. Πάμε να μπούμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε και δελτίο σε λιγάκι. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας τα Bed & Bath και τα έχετε κι εσείς στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη απέκτησε το δικό της Bed & Bath στο ολοκένουργιο κατάστημα στην Ανδριανουπόλεως 6. Α, στην Καλαμαριά. Θα βρείτε στρώματα, μαξιλάρια, λευκά είδη και είδη μπάνιου σε μειωμένες τιμές. Επισκεφτείτε από κοντά και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει με τη βοήθεια των ειδικών της Bed & Bath. Επίσης, μαζί μας έχουμε και την Κοσμοτέ TV, διότι έχει φτάσει η ώρα του θερινού. Είναι μια υπέροχη εποχή για σινεμά και δεν χρειάζεται καν να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια. Οι ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σινεμά και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, όπου και να βρίσκεστε να απολαμβάνετε τις ταινίες και τις σειρές που θέλετε. Τώρα θα συνδεθούμε σε λίγο με την αίθουσα σύνταξη να δούμε τι έχει να μας πει ο Γιώργος Βράτσος και αμέσως μετά πάλι εδώ για το φινάλε.
1: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ευκαιρία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
14: Πιάσε Μελωδία.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Η αστραπή δεν συλλαμβάνεται και ο κεραυνός δεν φυλακίζεται. Μόνον η βροχή της άγρυπνης νύχτας μπορεί να σβήσει από τα μάτια σου τις λάμψεις και να κοπάσει τους παλμούς της πρώτης μου ματιάς. Κεραυνοβόλος, Γιάννης Πανούσης.
14: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία.

Σε αυτό τη ατυχία στο Θεό Νταμάρη, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. 9 και 37. Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα. Πάμε λίγο να τσιμπήσουμε την πιο αισιόδοξη είδηση από αυτές που βλέπουμε σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πούντι. Ούτε το πρωτοσέλιδο θέλει να σταθεί σε μια μεριά για να το διαβάσω. Λοιπόν, συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Έτσι λέει το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη ενός νοικοκυριού θα τεθούν σε ισχύ στο πλαίσιο της συμφωνίας κυρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και το σούπερ μάρκετ. Πολύ αισιόδοξο μου φαίνεται όλο αυτό. Το σχέδιο προβλέπει μειώσεις τουλάχιστον 5% σε 30 κατηγορίες. Ας μην κάνουμε τους υπολογισμούς πόσο έχουν αυξηθεί τα τρόφιμα, έτσι. Ας μείνουμε στα αυτή τη μείωση των 5%, τουλάχιστον θα είναι τόσο λοιπόν. Σε κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, καθαριστικά και σχολικά είδη. Οι μειωμένες τιμές θα ισχύσουν για 2 έως 4 μήνες. Καλά, μην τρέχετε. Τρέχετε στο σούπερ μάρκετ. Είναι από 31 Αυγούστου. Και επίσης, μην κάνετε, γιατί εκεί θα μας πιάσει η θλίψη. Μην κάνετε

0: τους υπολογισμούς, πόσο έχει αυξηθεί το κρέας για να πέσει 5% ή τουλάχιστον 5% από 31 Αυγούστου για 2 ή έως 4 μήνες. Ιουλία Καραμπατάκη τη συνέχεια, τα κούνια για καρφιά.
1: Το κοριτσάκι πίσω.
0: Γεια σας, το κοριτσάκι, καλημέρα.

0: Δεν είναι κάτι. Τα πάντα είναι. 9 και 45. Καλημέρα, Μελωδία. Διάβασα τώρα μια έρευνα. Νομίζω ότι μοιράστηκα μέσα στις προάλλες από την Washington Post, που λέει ότι η απαγόρευση των κινητών στα παιδιά μέχρι τώρα σε διάφορες χώρες που το έχουν εφαρμόσει, άλλες λίγο πιο αυστηρά, άλλες ως σύσταση ή όχι μόνο. Τέλος πάντων, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Τα παιδιά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν. Από την Αυστραλία είναι τα περισσότερα στοιχεία, που είναι και η πρώτη χώρα που το εφάρμοσε. Όμως βλέπω εδώ πέρα ότι ας αφήσουμε λίγο τα παιδιά. Έχουμε χρόνο ακόμα να ασχοληθούμε, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε ασφαλή συμπεράσματα ακόμα, μέχρι να έχουμε και από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα το απαγορεύσουν έτσι κάποιους αριθμούς. Να περάσουμε λίγο στους ενήλικες, γιατί βλέπω εδώ ένα θέμα στο πρώτο θέμα που λέει ότι πολύ μεγάλα κλαμπ από την Ίμπιζα μέχρι τη Μύκονο, τη Νέα Υόρκη και το Βερολίνο. Ωραία, τι έχουμε περάσει σε αυτά. Σε κάποια από αυτά έχουμε περάσει, έτσι. Κάποια θεωρούνται θρύλοι στην ηλεκτρονική μουσική ή γενικά στα θρύλοι των νιάτων μας. Τέλος πάντων, έχουν αρχίσει να απαγορεύουν τα κινητά. Και όμως, ενώ οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι αν δεν βγάλεις μια φωτογραφία όταν έχεις πάει σε ένα πολύ ακριβό μπαρ στη Μύκονο, τότε γιατί πήγες? Μόνο για να το ανεβάσεις στο Instagram έχεις πάει. Και όμως, το προσωπικό, λέει, του χώρου και γενικά των χώρων και στην Ελλάδα και εκτός, πραγματοποιεί διακριτικές συστάσεις στους πελάτες, αποφεύγοντας δραστικά μέτρα. Προφανώς δεν θα σας πάρουν το κινητό να το βάλουν σε κάποια θηρίδα για να το πάρετε φεύγοντας, αλλά γενικά σας λένε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία η επαναφορά της άμεσης ανθρώπινης επαφής κατά τη διάρκεια της νυχτερινής εξόδιας. Ανθρώπινης επαφής, ούτε καταλαβαίνεις με ποιον μιλάς και ποιον έχεις απέναντί σου συνήθως σε αυτά τα κλαμπ.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και ζουμπούλια.
0: Μενεξέδες και ζουμπούλια, βλέπεις.

0: Και με αυτή τη δέσμευση θα πούμε αντίο σήμερα. Θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ για την παρέα, τα μηνύματα, για όλη τη συμπαράσταση, όλες αυτές τις μέρες που έλειπε ο Δημήτρης. Από Δευτέρα θα είμαστε κανονικά. Η σύνθεση θα είναι στην κανονική της εκδοχή. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να έχουμε ένα ωραίο ήρεμο Σαββατοκύριακο. Να πάμε να περάσουμε καλά και να γυρίσουμε όλοι, γιατί αυτό είναι πάντα το σημαντικότερο. Καλή συνέχεια, η Κωνσταντίνα μας, το κορίτσι μας, Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, ακολουθεί για τις επόμενες ώρες. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μίντια τα ελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά πιο φως. Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, που για μία ακόμα χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσος. Και αν έχεις λίγη τύχη, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός. Σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

μιλάμε να με φοβάμαι, πάρε μαγκαλιά και πάμε. Είδατε τι τρυφερά, με τι διάθεση ξεκινάμε σήμερα που είναι Παρασκευή 10 και 8. Πρωινό Παρασκευής 10 Ιουλίου, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Πώς είστε? Καλύτερα, φαντάζομαι, γιατί έχουμε Παρασκευό, όπως και να το κάνεις, όπως και να το κάνεις. Η θερμοκρασία βλέπω είναι στους 29 βαθμούς, πρόβλεψη να φτάσει μέχρι και τους 32. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και σήμερα. Μίλτος Πασχαλίδης, παραμύθι με λυπημένο τέλος για τη συνέχεια και αμέσως μετά δύο πολύ ξεχωριστές, διαφορετικές φωνές αλλά υπέροχο αποτέλεσμα. Η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Λαμανή τραγουδάνε Μάνο Λοΐζο, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, και έτσι ηχογραφήθηκε και για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
1: Στο τσιγάρο που κρατώ.
0: Πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Πρωινό στο Μελωδία και για να δούμε τι γίνεται αυτό το πρωινό στους δρόμους αυτή την ώρα που είναι 10 και 16. Κυφυσίας από το ύψος της Αγίας Βαρβάρα στο ψυχικό μέχρι και το Υγεία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και πάμε στον Κυφισό από το ύψος Λένορμαν μέχρι λίγο πριν την Αχαρνών. Και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι στο Παλατάκι πηγαίνοντας προς Καραμαγκά και υπάρχει και αρκετή κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εντάξει, καταλάβαμε. Είναι και 10 Ιουλίου, γιατί όχι, γιατί να μην ξεκινάνε για κάποιους, τι όλοι, τον Αύγουστο στριμωχνόμαστε και τρέχουμε. Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, για τη συνέχεια στον αέρα μας, εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Καλημέρα.

Ναι, ναι, και σήμερα θα δώσουμε προσκλήσεις για την κασάτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό, για το καλοκαιρινό ραντεβού που έχουμε με τη μουσική του Γιάννη Σπανού στο Λυκαβητό. Αυτή την Κυριακή, 12 Ιουλίου, να πλησίασαν οι μέρες, έφτασαν στο 6956614992. Λοιπόν, εκτός από την καλημέρα σας, από ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό για τις διπλές προσκλήσεις. Με λίγα λόγια, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και συμπληρώνετε Σπανός 6956614992 και στέλνετε το μήνυμά σας. Έρχεται μέσω Viber και WhatsApp. Έρχεται και ο Γιώργος Βράτσος 10:30 ακριβώς για την ενημέρωσή μας και αμέσως μετά Ντομένικα και μέσα στη Βουή του Δρόμου. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Gréco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Μελωδία 99,2.
2: Μίδια Τελ, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
5: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρα. Ο Άλκης δεν γράφει για να κάνει επιτυχίες. Γράφει για αυτά που ονειρεύεται και για αυτά που αγαπά, λέει ο Γιώργος Δελάρας. Έγραψε με τον αξιολόγο του για θαύματα που προσπεράσαμε, για καταστροφές που ζήσαμε και άλλες που δεν αντέξαμε.
5: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
0: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
5: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Σήμερα στη Βουλή συζήτηση για την ακρίβεια. Ο Σοκράτης Φάμελος παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Το Ισραήλ παρέδωσε στη ΣΥΠΑ πληροφορίες για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας προκάλεσε το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Η NASA αποκαλύπτει ότι έχει καταγράψει εικόνες με UFO, λίγα σύννεφα και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
17: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
18: Άρα συμφωνούμε για full time.
17: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο δεν λογώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
20: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
21: Πιάσε Μελωδία.

Η απαγόρευση πρόσβαση στα social media στην Αυστραλία για τα παιδιά κατώ των 16 ετών. Έχουμε ψάξει κατά καιρούς να βρούμε αποτελέσματα. Τώρα φαίνεται ότι βγήκαν κάποια πρώτα αποτελέσματα, όπως τα λέει η Καθημερινή σήμερα, για αυτό το οκτάμινο μπλόκο στα social media. Και φαίνεται ότι έχει γίνει ένα λάθος σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό το λέω γιατί το 85% συνέχισε να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες κανονικότατα. Δεν ξέρω βέβαια αν στην πραγματικότητα είναι λάθος ή αν είναι ένα τόσο καλά δομημένο σύστημα αυτό των μέσων κοινωνική δικτύωσης, είναι και η εφευρετικότητα των εφήβων τέτοια που τώρα εξετάζουν άλλες λύσεις, όπως είναι να γίνουν πολύ πιο αυστηροί και να βάλουν άλλα μέτρα σε σχέση με την αναγνώριση της ηλικίας ή να χρησιμοποιήσουν την αναγνώριση προσώπου προκειμένου να έχει κάποιος πρόσβαση. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που δουλεύεται ακόμα και είναι και ένα πολύ καλό παράδειγμα. Φαντάζομαι θα γίνουν πολλές δοκιμές ακόμα και είναι ένα καλό παράδειγμα για πάρα πολλές χώρες που έχουν μπει στη σειρά, είναι στην ουρά και έχουν ήδη πάρει το μέτρο, απλώς δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία και ο Φίλιππος Πλιάτσικας παίρνει τη θέση του στον αέρα μας. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Καλημέρα.

0: Πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία και σήμερα θα βρεθεί κάποιος με 10.500 ευρώ περισσότερα στο λογαριασμό του, αν υπάρξει νικητής ή νικήτρια, πράγμα που εύχομαι και είναι και εύκολο κιόλας, γιατί είναι 10.500 ευρώ το ποσό που είναι αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο και είναι πάρα πολύ εύκολο να το θυμάστε, να έχετε και τις σημειώσεις σας μαζί σας και πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Πολύ απλά τα πράγματα, η μέρη μεταξύ 4 και 5 κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα, οπότε εσείς έχετε κοντά το τηλέφωνο, απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Έχετε μάθει και απ' έξω ή έχετε κάπου σημειώσει 10.500 ευρώ γιατί πρέπει να το πείτε στη μέρη και τότε αμέσως τα μετρητά γίνονται δικά σας. Και μέχρι σήμερα στις 4 η ώρα εντωμεταξύ μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τη συμμετοχή σας. Εσείς που θέλετε γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος MediaTel, ένα SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Καταποφορφώ τα κόκκινα, κοιμάται η Σαλονίκη.
10: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Θεσσαλονίκη μου γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θεσσαλονίκη μου γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας.

0: Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φαντάσου ένα μέρος που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συναντά την Άννα Βύση και το River Party. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις συγκεντρωμένες όλες τις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με συνέπεια η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός. Δες όλες τις εκδηλώσεις, κάνε το πρόγραμμά σου και πάρε μέρος στους διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις, ώστε η εμπειρία σου να γίνει ακόμα πιο ξεχωριστή. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Για τη βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη. Και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου. Μα ολάκερο νερίζωσα το νου μου στη σιγή. Να που και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή. Πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου. Για τη βαθιά μου δόξασα, Άγγελος Σικελιανός.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
2: Θέλει μελωδία.
3: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Ακούμε μπροστά.
7: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: νύχτα και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι!
15: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι!
16: Όλα, σενιόρ Μακής!
13: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
17: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! Allwin, winning awaits!
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Έρχεσαι χλωρή και μας ξυπνάς με ένα τραγούδι πράσινο. Στάζεις ακόμα. Με κλέβεις. Ύστερα φοράς την μπλούζα σου. Κίνο το μεταγιόν στο στήθος σου. Και χάνεσαι. Πού πας? Το όνειρο. Πάνω σκυπαρίσεις.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία.
12: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
13: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
12: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Μιλώ με τα ψηλά.
12: Πάντα έντεχνα.
15: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
12: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
16: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάτο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Η αρχή, ένα τυχαίος μάλλον συνδυασμός λέξεων είναι, που διεγείρει περιέργεια, φαντασία και αίσθημα. Έπειτα η λογική, από τις πολλές που συνοστίζονται συνέχειες, μιαν εκλέγει, αυθαίρετα ίσως, έτσι το σχήμα διαγράφοντας, και μέσα στα στενά όρια που μένουν, την εμπειρία και τη δύναμη του τεχνίτη δείχνει το τέλος. Το ποίημα, Άθος Δημουλάς.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Όταν θα αγαπήσεις.
2: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα δέει.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Ακούμε μπροστά.
2: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.
12: Έχει

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά πιο φως. Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, που για μία ακόμα χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσος. Και αν έχεις λίγη τύχη, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός. Σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Χορεύεις σαν να σε τραβάει ο ουρανός. Σώμα απλωμένο, ανάλαφρο, μαζεμένο. Ύστερα τεντωμένο και πάλι σε κίνηση. Αρμονία σε έξαρση. Ένα δημιούργημα άπιαστο, εύθραυστο. Εισβολή Πάνος Νίκου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
19: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Τα κόκκινα. Κοιμάται η Σαλονίκη.
13: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλη, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
14: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
15: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
14: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά! Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Αν χτυπήσουν την πόρτα, μην ανοίξεις. Όσο και να χτυπούν, πρέπει να πιστέψουν πως το σπίτι είναι αδιανό. Δεν θα τη σπάσουν. Μη φοβάσαι. Αγωνίες. Αλέκος Παναγούλης.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά αν θέλεις να δεις την παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στο Θέατρο Θάσους, να ξέρεις πως προλαβαίνεις μέχρι τις 12 Ιουλίου. Πώς το ξέρω? Μα μπαίνω στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, που έχει συγκεντρωμένα όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με την ενέργειά της. Έτσι ξέρω πως για μία ακόμα χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Και ξέρω επίσης πως μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για κορυφαία πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που συμβαίνουν στην πόλη μας. Μη χάνεις άλλο χρόνο. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, ενημερώσου και διεκδίκησε προσκλήσεις μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στίχη Γιάννης Κότσιρας.
9: Αλλά σε

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Thank you.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα Κρεοπολίου και Σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Ο έρωτας για να ευδοκιμήσει θέλει μπροστά του δύο ανήσυχα μάτια και στο βάθος μια θάλασσα παγκόσμια, γεμάτη όνειρα και άγνωστο. Όλα περιμένουν. Πάνος Νίκου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: ακόμα. Στα χορεύεις μου λέγες να σωτηγενείς.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

δε με κοίταζες εσύ. Τάχα εικόνα στον καθρέφτη, αν δε με κοίταζες εσύ.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Φαντάσου ένα μέρος που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συναντά την Άννα Βύση και το River Party. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις συγκεντρωμένες όλες τις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με συνέπεια η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός. Δες όλες τις εκδηλώσεις, κάνε το πρόγραμμά σου και πάρε μέρος στους διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις, ώστε η εμπειρία σου να γίνει ακόμα πιο ξεχωριστή. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
4: Θέλει να
5: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λεόνο

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Είσαι ένα μνήμα γνώριστο μικρού κημητηρίου. Δεν θέλω να το βλέπω στην ακτίνες του ηλίου. Μη δε κυπάρεις ο σκιά, μη δε απεχθείς η τέα να το σκιάζει. Καταιγείς, ας το κτυπά βία. Και δεν ποθώ θυμίαμα, δεν θέλω ψαλμοδίαν. Να έλθεις μόνο σε ζητώ, μη ανθαμβήν πρωίαν. Να βρέξεις με ένα δάκρυ σου το διψασμένον χώμα και σβήσει με το δάκρυ σου και το όνομά μου ακόμα. Πόθος Αρεστή, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι, η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Γοτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Γοτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Τα φώτα κόκκινα.
7: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Το σύμπαν φαντάζει ακούραστο. Ξεδιπλώνεται σαν απέραντος εντόνι. Μια αγκαλιά ύλης που δίνει κίνητρα στους φιλόδοξους. Το σύμπαν. Πάνος Νίκου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
12: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά πιο φως. Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, που για μία ακόμα χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσος. Και αν έχεις λίγη τύχη, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός. Σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Έλα, πάρε με.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκοτιέ. Στίχη Ελένη Φωτάκη.
8: Υπέρ

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ξύπνα. Τα ριάκια σέρνουν το νερό μουρμουριστά και τα δέντρα ασιούνται. Γέρνουν. Και η ψυχή μου πώς φαστά. Αγάπη στον κρεμνό. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τρία

0: με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

0: μιας για απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
1: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ξενοβάτησε σώμα της γης, με κομμένη τη σέλα. Αδειάζω τα βράδια στην κατηφόρα, με πονεμένα πέτρινα αγάλματα παρέα. Φορούσα ρούχο, το ζεστό στερέωμα. Μα βία, τα ακίμητα όνειρά μου να βαγούσαν την κάθε αυγούλα. Αυγούλα, Πάρης Ηλιάδης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
4: Όχι, γιατί αυτό
5: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αγάπες ταξιδιάρες στο κύμα το θολό και βούλιαξε η βαρκούλα και πέσαν στο γυαλό. Αγάπες ταξιδιάρες, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλένιου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είσαι η φλόγα που μου κατακαίει τη σάρκα και είμαι η μοναξιά που φρουρεί την ερημό σου. Φρουρός της ερημιάς, Πάρης Ηλιάδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνά.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα,

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγκου.
1: Κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει. Τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
2: Θέλω να με χτυπείς αγκαλιά και εγώ να λέμε μεγάλα.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τα αστέρια εμφανίζονται ένα-ένα, σαν μικρά τραγούδια, σαν μικροί τρόμοι, κροταλίζοντας λαμπερά στα κλουβιά τους, το φεγγάρι τόσο γδαρμένο, αχνόρι ζόχαρτο, ξεπλυμμένο στο αίμα. Ο λύκος, μια εκτυφλωτική γαλάζια φλόγα, μέσα από τα δέντρα. Αστέρια, Λόρα Λάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγκου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα 11.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είναι υπόθυμοι ναρέδες στυλωμένοι, λάμψεις του μουεζίνη στην κορφή τους, φωτοβολίδες των κραυγών της οικουμένης, πηγολαμπίδες σε συρτάρια κορασίδων που κατοικούν σε ακρογιαλιές μέσα σε επαύλεις και τρέχουν με ποδήλατα σε κήπους, άλλες γυμνές, άλλες ημίγυμνες και άλλες φορώντας φορέματα με φραμπαλάδες και μποτίνια. Αφρός, Ανδρέας Εμπειρίκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέ Τζιφλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέ Τζιφλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
3: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά.

μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ήξερα πως μια νύχτα, μια, θα ζήσω τη μιλιά σου. Ήξερα πως το στόμα σου θα δω να μου γελάει. Φαντάστηκα τη μοίρα μου να ζει με τη δικιά σου. Μια νύχτα, μόνο μια, να δω την ομορφιά σου. Ένιωσα την αγάπη μου λίμνη που σ' αγκαλιάζει, καθώς τα ξέπλεκα μαλλιά τρέμανε στο νερό της. Μα ήξερα, σαν η αυγή το μίλημά της δώσει, πως θα βρεθείς μακριά, το δρόμο πως θα πάρεις. Ήμουνα στον έρωτα, Παύλος Σιδηρόπουλος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί
4: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Έχει πανσαλίνο απόψε.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.